είτε γιούρνοτ, σέντασα είσαι είτε α. Μις λέκκε βάρει απ' τα ήχουτ τέρα, μις πλάνε βάρει απ' τα ήχουτ πέα. Μις κυλόν σε λεμέστρι μέτες, και σέλισε τρίστο τάω. Μις κυλόν τε μα οίκε χίντ, για καστα γιάπη.